Ιστρασκάι με, να λίξε το. Ιστρασκάι με, να λίξε το. Ιστρασκάι με, να λίξε το.